Κασιάνσης έβαλω. Πόσο γράμισο φρένει με πέραντο με δωμάτων και τζι άλλο αμασό. Λέω πιο αφούλιο και καλή, αφούλιο και κρέσιο πες το αμάτα. Μου ρίσκω να τους μη πάρετε μας. Τρίτσια καμπέσα η φίλτσα